0: The Choice Breakfast φέρνει κοντά σας εισιτά με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Shooters στο Naxxed Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: 6.30 με 10.
4: 6.30 με 10.
3: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: More hits coming up next. On Choice FM.

I just might, κάπου στα 7 λεπτά, I just might say good morning. How you doing, guys? Everything okay? Δεν ξέρω γιατί μιλώ στα αγγλικά, αλλά εντάξει, μου προέκυψε μέσα από το τραγούδι του Bruno Mars. Εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Thursday, 9 Ιουλίου. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Με τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή τη επιχείρησή σα, με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.gr. CY. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3.

Προέρχεται από τη τεχνολογία, αλλά από το θέατρο. Ναι, η λέξη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1920 στο θεατρικό έργο RUR, Russum's Universal Robots, του τσέχου συγγραφέα Κάρελ Κάμπεκ. Το έργο μιλούσε για τεχνητούς εργάτες που είχαν δημιουργηθεί για να υπηρετούν τους ανθρώπους. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η λέξη ρομπότ δεν την επινόησε. Ότι τη λέξη ρομπότ μάλλον δεν την επινόησε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, την πρότεινε ο αδελφός του και προέρχεται από την τσέχικη λέξη ρομπότα που σήμαινε καταναγκαστική εργασία ή βαριά αγκαρία. Καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Το πιο εντυπωσιακό στο έργο, τα ρομπότ δεν ήταν μεταλλικές μηχανές όπως τις φανταζόμαστε σήμερα. Έμοιαζαν περισσότερο με τεχνητούς ανθρώπους, κάτι που θυμίζει πολύ τις σύγχρονες συζητήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ. Fun fact of the day. Πολύ ωραίο, ήταν μπροστά οι άνθρωποι. Άρα, δηλαδή, και δεν το σκέφτηκα ποτέ. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ από πού προέρχεται η λέξη ρομπότ. Γιατί με το που λες τη λέξη ρομπότ, έρχεται στο μυαλό σου ένα κατασκεύασμα, το θέσω έτσι. Κι όμως, μιλάμε για το 1920. Και το σκεπτικό ήταν ότι θα ήταν, ας πούμε, μηχανές, να το θέσω έτσι, που θα εξυπηρετούσαν τους ανθρώπους. Και είχαν και την εμφάνιση των ανθρώπων. Απίστευτο. Απίστευτο! The 98.2 and 104.3. The sound.

Κατσάι και η Καμπριέλα στα 28 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα στη Θάλια και την υπόλοιπη παρέα. Να χαιρετήσω την Κριστίν, ο Τζόρτζιαν μας χαιρετάει. Καλημέρα στη Βαλάντο και στα παιδιά μας τα καλά. Στην Ευρυδίκη για τον Παναγιώτη. Με πολύ υγρασία λέει στη Λεμεσό και κολύμπη σήμερα στο Άγο. Τα μικρά να περάσετε καταπληκτικά. Ο Βασίλης είχε απορία πότε θα σας αποχαιρετήσω. 31 Ιουλίου, να το πούμε, γιατί όχι. Και επιστρέφουμε 31 Αυγούστου. Ε, εξαιρετικό. Ναι, δηλαδή είναι, κάτσε, είναι Παρασκευή και επιστρέφουμε κανονικά Δευτέρα. Πολύ ωραία τέριαξε. Με κλείσιμο εβδομάδας και ξεκίνημα εβδομάδας αντίστοιχα και βεβαίως ξεκίνημα σεζόν. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Θέλω να σας πω την απάντηση του χθεσινού quiz για να μην ψάχνεστε. Σύμφωνα λέει με μια έρευνα καταναλωτών, το πιο... Όχι, τι λέω, δεν είναι αυτό. Γιατί μου εξαφανίζονται τα quizzes. Ειλικρινά όμως. Τώρα, είναι να τρελαίνεσαι. Κάτσε να δω από τις απαντήσεις, γιατί... ή αυτό ήτανε. Ναι, όχι, τελικά αυτό ήταν. Εντάξει, okay, sorry. Ναι. Σύμφωνα με μια έρευνα καταναλωτών, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα ξενοδοχείο... Όχι, σίγουρα δεν είναι αυτό. Είχε να κάνει με ξενοδοχείο πάλι όμως. Μ' αρέσει που το διαβάζω και πάλι. Έχω ένα θέμα εδώ, ένα τεχνικό θέμα και εξαφανίζεται το quiz. Τέλος πάντων, αφορούσε στα ξενοδοχεία και στο λόγο που θα άλλαζες ξενοδοχείο, ένα ποσοστό της τάξης του 16%. Και η σωστή απάντηση είναι ότι αυτό συμβαίνει όταν δεν προσφέρεται καθημερινό room service. Δηλαδή, αυτό που σου καθαρίζουν το δωμάτιο, όχι να σου φέρουν φαγητό, γενικά room service, δηλαδή room service και σου καθαρίζουν το δωμάτιο αυτό. Αλλάζουμε το ημίωρο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο ένα φρέσκο quiz of the day.

0: απόψη, κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
3: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνη πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνη πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

Dracula και προηγουμένως ακούσαμε το Getaway, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita. Ναι! Λοιπόν, ευχαριστούμε όλοι και σας ευχαριστούμε και τον καθένα ξεχωριστά μάλιστα για την αγάπη σας. Μαθαίνω ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν και πολλά τηλεφωνήματα από την εταιρεία ερευνών για την ακροματικότητα των ραδιοφώνων και απαντάτε και λέτε και εκδηλώνετε ξεκάθαρα την αγάπη σας για τον Choice FM. Καλημέρα στην Αναστασία και στον Κυριάκο. We love summer school λένε τα παιδιά. Καλημέρα και στον παπά τον Μιχάλη. Να περάσετε τέλεια. Αυτό έχει καιρό να το ακούσουμε, η αλήθεια, το τραγούδι, το Faded. Θα προσπαθήσω να το μεταδώσω, Θάλια μου. Για την ώρα πάμε στο Quiz of the Day, όπου σήμερα θα έχουμε το νέο παιχνίδι, το οποίο εξέλιξαμε τον τελευταίο καιρό, με την ονομασία Κοινός Παρονομαστής. Quiz of the Day. Λοιπόν, για να δούμε. Σας δίνω τέσσερα στοιχεία και μου λέτε τι ενώνει μάλλον αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Το πρώτο, ένα παιδικό παραμύθι με γυάλινο αντικείμενο. Το δεύτερο στοιχείο, ένας διάσημος στρατηγός που κατέληξε εξόριστος σε νησί. Το τρίτο, ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα 90s. Και το τέταρτο, ένα έπαθλο ποδηλασίας που όλοι θέλουν να φορέσουν σε κίτρινο χρώμα. Τι ενώνει αυτά τα τέσσερα, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Τα μηνύματά σας τώρα στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the day. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Wisdom C και Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love στα 7 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο. Άλλη φορά, πιο γρήγορα να τα λες. Έχει και ο κόσμος που ακόμα δεν ξύπνησε. Σωστό, ναι. Η αλήθεια το καθυστέρησα λίγο. Α, εννοείς το είπα πολύ γρήγορα. Από τα δύο που άκουσα όμως θα πω, ναι, είσαι πάρα πολύ σωστός. Είδες, το βρήκες. Αφού είσαι έξυπνο, εσύ ρε Χρήστο. Δηλαδή είσαι αλλού, δηλαδή. Τι να συζητάμε τώρα. Εάν τώρα συντονιστήκατε, αναφέρομαι στο Quiz of the Day και συγκεκριμένα στο νέο μας παιχνίδι, Κοινός Παρονομαστής. Σας δίνω 4 στοιχεία και μου λέτε από αυτά τα στοιχεία τι καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής τους. Το πρώτο είναι ένα παιδικό παραμύθι με γυάλινο αντικείμενο. Το δεύτερο στοιχείο, ένας διάσημος στρατηγός που κατέληξε εξόριστο σε νησί. Το τρίτο, ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα 90s. Και το τέταρτο, ένα έπαθλο ποδηλασίας που όλοι θέλουν να φορέσουν σε κίτρινο χρώμα. Ποιο είναι αυτό που ενώνει αυτά τα 4 στοιχεία, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο και τον Στυλιανό. Έρχεται το καραόκι σε λίγο. Να χαιρετήσω ποιον. Το Βασίλη που το βρήκε με τη μία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η Σοχίλα μου λέει, νομίζω η απάντηση είναι ευχή. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Η Ελένη το βρήκε κατευθείαν. Καλημέρα, Άντι μου. Όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Θέλουμε το κοινό στοιχείο των τεσσάρων ενδείξεων που σας έδωσα. Καλημέρα στον φίλο μου το Στέλιο. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710, για να δούμε ποιοι θα βρουν το σημερινό Quiz of the Day. Choice FM 98.2 and 104.3. The C.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ψάχνει σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνει παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
5: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love for the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Hey, Sammy! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Του λίτρες αδρεναλίνης,
9: Mat Racer,
8: Καμικάζι Slide,
9: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
10: 6.30 με 10.
11: 6.30 με 10.
10: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
12: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: More hits coming up next. On Choice FM.

Τρία τραγούδια στη σειρά στο ραδιόφωνο που απολαμβάνουμε. Περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Στα 14 λεπτά μετά τις 8. Γεια χαρά σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Ένα ερώτημα έχω τώρα εγώ. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Δώστε λίγο βάση. Αν βάλεις μια κότα σε άλλο κοτέτσι, τις πρώτες μέρες δεν τρώει και δεν κάνει αυγά, νιώθει άλλο κοτά? Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου στείλες και για τα υπόλοιπα. Η Μάρο ψάχνει λίγο την απάντηση στο quiz of the day που θα αναφέρουμε σε λίγο. Η Μάργα μας καλημερίζει. Η Ελένη το βρήκε, αλλά προσπαθεί να εντοπίσει όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και τώρα στη ΣΥΤΑ Vision μπορείτε να πάρετε το TV App και το TV Box εντελώς δωρεάν. Για την εμπειρία στην τηλεόραση να γίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, η εμπειρία στην τηλεόραση γίνεται ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε είτε να το παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κάποιο κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Τα υπόλοιπα λοιπόν στη συνέχεια. Παραμείνετε συντονισμένοι! Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σας είπα προηγουμένως για το πώς προέκυψε η λέξη ρομπότ, που δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία. Τώρα μην το επαναλάβουμε. Αλλά τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδούς ρομπότ που θα κάνει συντροφιά σε μοναχικούς και ηλικιωμένους ανθρώπους σχεδιάζει η κινέζικη εταιρεία. Είναι το U1 που διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να διαβάζει τα συναισθήματα, ενώ μέσω καμερών στα μάτια μπορεί να εντοπίζει αν ο ιδιοκτήτης του είναι αγχωμένος ή κουρασμένος. Διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση, ωστόσο η εταιρεία, για να μην σας μπαίνουν ιδέες, διευκρίνησε ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν προορίζεται για ερωτικές ή σεξουαλικές σχέσεις. Βασικός του ρόλος να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη και όχι να βοηθάει στις εργασίες του σπιτιού. Άρα ούτε αυτό θα το κάνει. Θα είναι εκεί καθαρά για να σας κάνει παρέα. Η τιμή του κυμαίνεται από πολλές χιλιάδες ευρώ. Ξέρω εγώ περίπου, γιατί μου το γράφει σε λίρες εδώ, από 15.000 ευρώ έως 110, κάπου εκεί. Τα βιονικά μας ρομπότ μπορούν να σας συντροφεύουν για μια ζωή. Δεν θα σας προδώσουν ποτέ, λέει ο επικεφαλής, και θα είναι πιστά και θα σας αγαπούν άνευ όρων. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι έχει ήδη περισσότερες από 13.000 προπαραγγελίες για το U1. Η παρουσίαση εντάσσεται στην στρατηγική του Πεκίνου για την ανάπτυξη της βιομηχανίας ανθρωποειδών ρομπότ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους 10 βασικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης. Και όλο αυτό για την περίοδο 2026-2030. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, με το ποσό να είναι τόσο ψηλό. Καταλαβαίνω, εντάξει, είναι πολλοί που μπορεί να έχουν τα χρήματα, αλλά 13.000 προπαραγγελίες. Και δεν συζητώ καν το ηθικό κομμάτι, που εμένα δεν με πειράζει. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Δηλαδή, άμα είναι κάτι το οποίο όντως θα είναι εκεί στο πλάι του ανθρώπου που το πληρώνει, γιατί όχι. Τι να σας πω. Να κάτσω τώρα να βάλω μια μουσική, ας πούμε, να εδώ κάπως έτσι και να πω κάτσε μισό, να είναι. Δεν ξέρω που πάμε σε αυτόν τον κόσμο. Πού βαδίζουμε? Αν είναι δυνατόν τα ρομπότ να αντικαθιστούν τους ανθρώπους, πού θα φτάσει η ανθρωπότητα? Θα έχουμε πολλά προβλήματα στο μέλλον. Και βεβαίως όλα αυτά θα... όχι ρε παιδιά, εντάξει, όχι. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμένα τουλάχιστον δεν με πειράζει. Ο καθένας με τα γούστα του. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
5: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
4: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: You know what this is. Tate McRae, sports car.
1: Στα 36 λεπτά μετά τις 8, μην το συνεχίσω. Λοιπόν, και θέλω να πάμε στο quiz of the day, αφού σας χαιρετήσω για άλλη μία. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM σήμερα. Thank God it's Thursday! Ναι! Οκ, εντάξει. Αρκετά, λοιπόν. Ωραία. Πάμε στο quiz of the day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι κοινός παρανομαστής. Θα ήθελα να μάθω τι ενώνει τα πιο κάτω. Ένα παιδικό παραμύθι με γυάλινο αντικείμενο. Ένας διάσημος στρατηγός που κατέληξε εξόριστο σε νησί. Ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα 90s. Και ένα έπαθλο ποδηλασίας που όλοι θέλουν να φορέσουν σε κίτρινο χρώμα. Ποιο είναι το στοιχείο που τα ενώνει, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Λοιπόν, για να δούμε, το ψάχνετε αρκετοί ακόμη. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά εντρικαδόρικο, και για να δούμε ποιοι θα το βρούνε.
2: Listen to Choice FM online. www.choicefm.com.cy.

Ray και Where is my husband. Μισώ να απαντήσω στην Μάρο εδώ πέρα, γιατί τώρα είδα ότι είπες. Κάτσε μισό, μπορεί να ακούει κιόλας ή... Ναι, α, πήγα να προδώσω και την απάντηση, αλλά εντάξει, ναι. Επειδή έγραψες και τα υπόλοιπα. Ωραία, λοιπόν, μια οικογένεια είμαστε εδώ πέρα και συζητάμε τα πάντα όλα. Γι' αυτό και ελεύθερα μπορείτε να εκφράζεστε μέσα από το Viber στο 97 710 710. Έχουμε και το Quiz of the Day, το οποίο θα δούμε στην συνέχεια, γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και τα ζώδια μέσα από τον πόλεμο των άστρων. Έχει καιρό να πούμε ζώδια, τα αφήσαμε για λίγο. Εντάξει, είναι ανάλογα με την όρεξη μου, να σας πω την αλήθεια. Αχ, λοιπόν, πού θέλετε να πάμε τώρα? Έχουμε διάφορα άλλα. Αυτά είναι για τη συνέχεια. Λοιπόν, χαμός. Κάτσε να το δούμε λίγο αυτό. Ναι, σημαντικό αυτό. Ο Έντι Ράμα, με την πολιτική διαφθοράς που υπηρετεί, έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο των επικριτών και των οργισμένων πολιτών στην Αλβανία. Εάν δεν ξέρατε ποιος είναι ο Έντι Ράμα, με τις αντιδράσεις να γίνονται ακόμα πιο θυελλώδεις μετά την αποκάλυψη της κρατικής δαπάνης, προσέξτε, 4 εκατομμυρίων ευρώ για μία συναυλία του Αμερικανού ράπερ Kanye West στα Τίρανα το προσεχές Σάββατο 11 Ιουλίου. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός, παρακαλώ, προσπάθησε να υπερασπιστεί την σχετική απόφαση, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να εξαγριώσει περισσότερο τον κόσμο. Οι δικαιολογίες του Ράμα, λοιπόν. Διαθέσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή ώστε να αποφευχθεί ο διασυρμός της Αλβανίας στα μάτια σχεδόν 25.000 επισκεπτών από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Kanye West, ενώ πολλοί άλλοι ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο ακύρωσης της συναυλίας. Αυτό το έγραψε στο Facebook και εντάξει, συνέχισαν να σχολιάζουν αρνητικά. Η Αλβανία, λέει, διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ. Και είναι ένα από τα comments αυτό. Ένα άλλο, λέει, ντροπή, όχι με τα λεφτά μου. Ο λαός σου έδωσε την ευκαιρία και εσύ καταχράστηκε στην πίστη του, λέει κάποιος παρακάτω. Από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μία... Ρε παιδί μου, περίπτωση να ακυρωθεί, δηλαδή μπορεί να μην μπορούσε να πληρώσει τελικά η εταιρεία παραγωγής και γι' αυτό δηλώνει ο ίδιος ότι σκέφτηκε να... σκέφτηκε. Έδωσαν 4 εκατομμύρια δολάρια για να σώσουν τη συναυλία και να μην υπάρξει θέμα ακύρωσης. Να σας πω πάντως ότι οι συναυλίες του Kanye West έχουν απαγορευτεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά από τα εγκομιαστικά σχόλια του ράπερ για τον Αδόλφο Χίτλερ και περιεχόμενο με ναζιστικά σύμβολα στην ιστοσελίδα του. Γενικά πασχίζει από κάποια θέματα, if you know what I mean. Πάντως ο Ράμα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, που φαίνεται να μην πτωείται από τέτοιες λεπτομέρειες, ανέφερε ακόμα ότι η εκδήλωση αναμένεται... Το περίμενα αυτό το σχόλιο, ήθελα να σας το πω στο τέλος. Αναμένεται να αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα, επισημένοντας την σημαντική αύξηση στις κρατήσεις καταλυμάτων την περίοδο της συναυλίας, η οποία θα φιλοξενηθεί σε στάδιο το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για αυτή τη συναυλία. Πώς προέκυψε όμως η χρηματοδότηση από το κράτος? Εγώ έτσι πρέπει να μην τα κατάφερε η εταιρεία παραγωγής. Δεν ξέρω, προσπαθώ να το κατανοήσω, αλλά μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι κανένα κράτος δεν διοργανώνει συναυλίες, τουλάχιστον τέτοιου είδους συναυλίες, δηλαδή που είναι καθαρά για να βγάλουν κέρδος με κάποιον διάσημο καλλιτέχνη. Δεν σας λέω τώρα εάν. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο ένα κράτος να κάνει μια φιλανθρωπική συναυλία, για παράδειγμα, σε συνεργασία με κάποια εταιρεία παραγωγής και να δώσει κάποια χρήματα. Ενδεχομένως. Αλλά γενικά και πάλι δεν θα δώσει χρήματα, τώρα που το σκέφτομαι. Άρα ναι, κάτι μυρίζει εδώ πέρα. Ράμα, έγινε Ράμα, Choice FM. Make a smart choice. It's a

0: Hip-hop.
1: Four Day Clearance στις Maloupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four Day Clearance στις Maloupas Group. Σας περιμένουμε.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
0: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Τιέστο Φίτσο, η Νέλη Φουρτσάντο, Who Wants to Be Alone και άλλα τέσσερα τραγούδια συν ένα, άρα πέντε κομμάτια στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις, για κουβέντες, για παρεμβάσεις και παρεμβολές, μη σας πω. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα, thank God it's Thursday, όπου το ξέρεις το έργο, ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online. Πόσες φορές δεν έχετε πει μέσα στο ίδιο σας το σπίτι, αχ, περίμενε λίγο να πάω αλλού γιατί εδώ δεν πιάνει. Είναι τα λεγόμενα dead zones, κάτι το οποίο καταρρύπτεται με το fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Είναι η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Να πάμε στα ζώδια. Να πάμε, γιατί όχι.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 9 Ιουλίου και για να δούμε τι λένε τα ζώδια σήμερα. Ξεκινάμε με τον κρυό, κλείνεις μια εκκρεμότητα χωρίς δεύτερη σκέψη και ανοίγεις χώρο για μια κίνηση ματ. Μην αποφασιστικός, όχι βιαστικός. Ταύρος, μικρό practical tweak, μεγάλη ανάσα. Οργάνωσε τα βασικά και το πρόγραμμά σου ξανακουμπώνει στην εντέλεια. Δίδυμη, έρχεται σπινθήρας ιδέας από το πουθενά. Σημείωσε το τώρα, μοιράσου το νωρίς, δες ποιος πιάνει το vibe σου. Καρκίνος, στείνεις ασφαλή ζώνη και βάζεις όρια με ηρεμία. Η ειλικρίνειά σου φέρνει καλύτερες συμμαχίες από όσο περιμένεις. Λέων, το spotlight σε βρίσκει έτοιμο. Μιλάμε, είσαι έτοιμος, πανέτοιμος. Δείξε ηγεσία και μοίρασε δίκαια τα credit, έτσι δυναμώνει το brand της ομάδας. Παρθένος, το πλάνο σου αναπνέει όταν αφήνεις χώρο για αυτοσχεδιασμό. Κράτα λίστα, όχι άγχος, για μια τέλεια σειρά. Ζυγός, καθαροί κανόνες, καθαρές σχέσεις, πες τι θέλεις και τι όχι και βλέπεις τις ισορροπίες να γυρίζουν υπέρ σου. Σκορπιός, ένα κρυφό δεδομένο βγαίνει στην επιφάνεια. Χειρίσου το διακριτικά, η στρατηγική σου σήμερα γράφει σκορ. Τοξότης, μικρή απόδραση, μεγάλη προοπτική. Άλλαξε διαδρομή, γνώρισε νέους ανθρώπους, άνοιξε το πεδίο σου. Εγώ καιρος, στερεώνεις βάση σε μια όρημη απόφαση. Κράτα το focus στα ουσιώδη και άσε τα δευτερόλεπτα να κουμπώσουν μόνα τους. Υδροχός.

0: Λες και ιδέα ζητάει test drive. Φτιάξε γρήγορο demo και δες ποιοι μπαίνουν μαζί σου από το πρώτο λεπτό. Και τέλος οι ηχθείες, το ένστικτο δίνει κατεύθυνση, το πρόγραμμα δίνει ρυθμό. Κλείσε χρόνο για τη δημιουργία και άφησε την να ανθίσει. Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
1: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 12 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Σταφύλια λευκά κυπριακά χωρίς κουκούτσι τώρα 3,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινός κυμάς από 5,42 τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Δήμες λούντζα 10,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

12. Προηγουμένως ακούσαμε το Παπαούτε, Jay Balvin και Hugel & Solto, Jamaican Bam Bam. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Λίγο πριν από το φινάλε, θα ακούσουμε τον Teddy Swims. Α, Ανδρέα μου, αυτό είναι all time classic. Από τη μια λέει είναι καλό να ανάβει τσιγάρο. Από την άλλη όχι. Γιατί απαντάει όλος. Αφού από την άλλη είναι το φίλτρο. Είναι από αυτά τα ωραία τα σάχλο, ναι, σύντομα αστεία. Στο φινάλε θέλω να σας πω για το ink.com, για το νέο προορισμό για την ενημέρωσή σας αλλά και την διασκέδασή σας. Είναι το νέο ιδιοσιογραφικό πόρταλ της Digital Tree και εδώ θα βρείτε όλα τα θεματικά μέσα της Digital Tree σε μία ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό με τρία γράμματα. Ink.com. Μπείτε τώρα και θα με θυμηθείτε. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Lady Gaga, The Dead Dance, στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί, Παρασκευή, στις 6:30, για να κλείσουμε ευχάριστα την εβδομάδα μας. Καλή συνέχεια. Bye-bye! Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Είναι 10. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Και πολύ καλή μας ημέρα και καλή μας Πέμπτη, παιδιά. Να ευχηθώ σε όσους έτσι είστε συντονισμένοι στην παρεούλα μου εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Πεμπτίτσα σήμερα, 9 έχει ο μήνας. Είμαστε για τα καλά, βαδίζουμε στα μέσα του Ιούλη. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι η κίνηση στους δρόμους δεν έχει μειωθεί. Βέβαια, να μου πεις, νωρίς είναι ακόμα για να λείπει ο κόσμος για τις διακοπές του. Αλλά δεν θα έπρεπε έτσι λίγο κάπως να έχει σπάσει η κίνηση? Δηλαδή, οποιαδήποτε ώρα και να βγεις να κυκλοφορήσεις στο δρόμο, έχει μία κινητικότητα. Όπως και να έχει, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νομίζω πρέπει να μπει ο Αύγουστος κάπως για να χαλαρώσει η κινησούλα εδώ μέσα στην πόλη. Είπα συχνότητα, είπα 98,2 104,3 Choice FM. Μηνυματάκια καθημερινά, σταθερά η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710. Και φυσικά, γι' αυτή την πρώτη ώρα στην παρέα μου έχω την Stereotis Limited, που πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας έχει στις ξύλινες πόρτες. Είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία, αλλά και ιδιώτη. Στην Stereotis βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Προσφέρει, να πω σε αυτό το σημείο, ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα πάνω απ' όλα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σας. Και φυσικά στις Στερεότης θα βρείτε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Radioinc.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Kitesurfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Stereotis Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only

Και με τη στερεότητα για αυτή την ώρα στην παρέα μου, τη στερεότητα Limited, που εκεί βρίσκεται πολύ μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Θα ρίξουμε μια ματιά σε ζώδια ευθύς αμέσως και συγκεκριμένα θα δούμε ποια ζώδια, παιδιά, λένε πάντα την αλήθεια. Με εν ολίγοις δηλαδή είναι οι αρνητές του ψέματος. Δεν αντέχουν το ψέμα ούτε να το ακούνε, πόσο μάλλον να το ξεστομίζουν. Τρία είναι αυτά τα ζώδια και πάμε να τα δούμε μαζί. Βλέπω εδώ πέρα πρώτος είναι ο Παρθένος, ο οποίος λέει βαδίζει στη ζωή της λογικής, την ακρίβεια και για τα γεγονότα πάντα θέλει να έχει γενικά την αλήθεια έτσι στο πλευρό του. Δεν του αρέσουν, λέει, καθόλου οι υπερβολές, ούτε οι μισές αλήθειες και αποφεύγει να δημιουργεί εντυπώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όταν χρειαστεί να εκφράσει την άποψή του ο Παρθένος, θα το κάνει, λέει, με ειλικρίνεια και πάντα θα έχει και επιχειρήματα. Μάλιστα. Ακολουθεί και ο Τοξότης, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο ειλικρινέστατα ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Κυβερνάται από την ανάγκη για αλήθεια, γνώση και αυθεντικότητα, γι' αυτό και σπάνια θα κρύψει αυτό που πραγματικά σκέφτεται. Δεν λέει ψέματα για να κερδίσει εντυπώσεις ή για να αποφύγει μια δύσκολη συζήτηση. Έχει ομοίη ειλικρίνεια και ξέρετε, είναι αυτό που καμιά φορά στοιχίζει. Κάποιος άλλος μπορεί να παρεξηγηθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντα πονάει. Και στο τέλος είναι ο εγώκερος, ο οποίος λέει αντιμετωπίζει την αξιοπιστία ως ζήτημα τιμής. Θέλει οι άλλοι να μπορούν να βασίζονται επάνω του και γνωρίζει πως η εμπιστοσύνη χτίζεται μόνο όταν υπάρχει ειλικρίνεια. Γι' αυτό αποφεύγει, λέει, τα ψέματα και τις υπερβολές, ακόμη και όταν η αλήθεια δεν τον εξυπηρετεί. Είναι άνθρωπος ο εγώκερος που προτιμά να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας δύσκολης αλήθειας παρά να ρισκάρει να χάσει την εκτίμηση των ανθρώπων γύρω του. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Club.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
0: 10 με 12.
6: 10 με 12.
0: Κλείς καφέ με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Και φυσικά έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,2 και 104,3 Choice FM φυσικά. Υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy, αλλά αν θέλετε κατεβάζετε και το application, το full ανανεωμένο του Choice FM Cyprus, έτσι για να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να μας παίρνετε παρεούλα όπου κι αν πορεύεστε, είτε είναι στο δρόμο, είτε είστε στη δουλειά, είτε σε μια παραλία, οπουδήποτε και αν θέλετε κατεβάζετε το application και μας έχετε στο τσεπάκι σας. Μηνύματάκια στο Viber στο 97 710 710, και φυσικά για αυτή τη δεύτερη ώρα έχουμε και από το ink.com τα My Life News, έτσι σε λίγο από τώρα, για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο της showbiz. Και μιας και σας λέω για το ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί, για να έχετε εικόνα, το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση, συγγνώμη, στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε αυτήν την υπέροχη ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα έτσι πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να βρείτε συγκεντρωμένα και να διαβάσετε ό,τι με ό,τι σας ενδιαφέρει από πολιτική, από οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει έτσι να γνωρίζετε. Θα τα βρείτε όλα συγκεντρωμένα πλέον σε έναν μόνο προορισμό, και αυτός δεν είναι άλλος από το ink.com, όπου να πω σε αυτό το σημείο έτσι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο, ότι το ink έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας έτσι μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης, με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Choice FM, the sound of summer.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree. Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Celebrity News. Και έχουμε και τα Celebrity News από την ομάδα του ink.com και My Live News, Δέσποινα Τσαταλπά. Το είπα σωστά? Δέσποινα μου, μας ακούς?
1: Μας ακούς, ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά, σε έφτιαξα. Ναι, ναι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε φτάσει Ιούλιο και λες και το ψηφιακό μου σωστά.
0: Να σου πω κάτι. Το έχω πάντα γραμμένο μπροστά μου.
1: Χαίρομαι πάρα
0: πολύ. Όταν είναι να σε βγάλω, το έχω σημειωμένο, να ξέρεις.
1: Εντάξει, αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά ότι υπάρχει ένα άτομο που μου έχει σημειωμένο.
0: Αγχώθηκα μετά την τελευταία φορά με αυτά που μου είπες. Εντάξει, αγχώθηκα, νιώσα λίγο περίεργα.
1: Λοιπόν, πάμε στα celebrity news μας. Όπως ακούσαμε και στο intro της στήλης μας, να πούμε για τα νέα για Σίμων. Και θα πάω στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, οι οποίοι πλέον έχουν αποκτήσει το δεύτερο παιδάκι τους, το κοριτσάκι τους. Και έκλεισε ένα μήνα ζωής χθες, 8 Ιουλίου, γεννήθηκε 8 Ιουνίου να πούμε. Και μέσα από τα social media είδαμε και μια πολύ όμορφη κίνηση που έκαναν. Συγκεκριμένα έφτιαξαν μια τούρτα που έγραφε πάνω τον αριθμό 1 για τον ένα μήνα ζωής της. Και φωτογράφησε και η Αλεξάνδρα Νίκα το σώμα της μικρής, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπο φυσικά. Και μετά στη δεύτερη φωτογραφία που είδαμε την κρατάει αγκαλιά, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, όπως καταλαβαίνεις, τα social media πήραν έτσι φωτιά, πήραν πολύ αγάπη από τους θαυμαστές του τραγουδιστή και τους θαυμαστές της ίδιας της Αλεξάνδρας Νίκα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα τα σχόλια και φυσικά σου έφυλαν να ζήσουν, να ζήσει το μικρό το κοριτσάκι και να περνάνε όμορφες στιγμές.
0: Έτσι, έτσι όλα τα παιδάκια του κόσμου να είναι καλά και όταν είναι μωρά ρε παιδί μου, εντάξει, είναι άλλη φάση, ναι. Είσαι πετά στα σύννεφα που λέμε.
1: Να πούμε ότι θα πάρει και το όνομα της μητέρας της Αλεξάνδρας, Νίκα Μιράντα. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρουμε προς το παρόν πότε θα γίνει η βάφτιση, δεν το έχουν επικοινωνήσει. Όταν γίνει γνωστό, φυσικά και θα το πει ο κόσμος μέσα από το ink.com.
0: Τέλεια.
1: Και θα σε πάω και σε εδώ στα πιο κυπριακά τα δικά μας, τη Γιώτα Δαμιανού, η οποία μίλησε στο ink και αποκάλυψε πότε θα δούμε, τι καινούργια πράγματα θα δούμε στην εκπομπή της. Το ήρθε και έδεσε μαζί με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο. Συνεχίζει αυτό το δείγμα που όλοι αγάπησαν, ειδικά το τηλεοπτικό κοινό που τους αντάμιψε. Είδαμε ότι φέτος ολοκληρώσαν λίγο πιο νωρίς από το συνηθισμένο, αλλά θα επιστρέψουν δρυμύτεροι το Σεπτέμβριο και έχουν ξεκινήσει ήδη τις προετοιμασίες. Θα αλλάξουν, λέει, κάποια πράγματα στην ομάδα και στις καλέτα της εκπομπής. Θα έχουν καινούριο στούντιο, αλλά φυσικά πάντα με την ίδια συνταγή που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ιθεκέδεσαι, με το χαρούμενο κλίμα και την ψυχαγωγία. Οπότε όλα αυτά να μένουμε να τα δούμε και από Σεπτέμβριο μέσα από τις οθόνες μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε η επιτυχία τους θα συνεχιστεί. Αυτό είναι ακριβώς το μόνο σίγουρο. Απλά με μια φρεσκάδα έτσι ανανέωσης, όπως ήθιστε να γίνεται κάθε χρόνο σε όλες τις εκπομπές.
1: Ακριβώς. Και αυτά και άλλα πολλά έχουμε φυσικά μέσα από το Ink και το My Life. Να σου πω ότι έχει ανέβει ήδη και το The Hot Stylist, μια καινούργια στήλη που έχουμε με τη μόδα, που γνωστές γυναίκες της Κύπρου φιλοξενούνται στο στούντιο και μιλάνε για το προσωπικό τους στυλ. Και αυτή τη φορά έχουμε τη Μαρία Κοντζιά, τη δική μας του Click FM. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε και αυτό το έξτρα.
0: Τέλεια. Οπότε ό,τι θέλει ο κόσμος μπαίνει, ενημερώνεται στο καινούριο ink.com που βρίσκει μέσα και το My Live News και το Kitchen Island. Είναι όλα συγκεντρωμένα και φυσικά τα social media, Δεσποινά μου, έτσι.
1: Εννοείται, τα οποία θα είναι ανανεωμένα όπως το ξέρουμε άλλωστε εδώ και τόσο καιρό, και TikTok, Instagram, Facebook με νέα έτσι ταυτότητα.
0: Τέλεια.
1: Και ο κόσμος το έχει ήδη παρατηρήσει.
0: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Δέσποινα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
0: Φιλιά πολλά.
2: Όλα τα celebrity news από τη lifestyle ομάδα του ink.com.
3: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer. Oh!

Jay Smite και Bruno Mars. Και κάπου εγώ εδώ σας αποχαιρετώ. Λαχανιασμένη ακούγομαι. Εντάξει, χορεύαμε λιγάκι, αλήθεια είναι. Μας αρέσει πολύ ο Bruno Mars και το συγκεκριμένο τραγούδι. Οπότε εξού και το ελαφρύ λαχανιασμά. Συνεχίζετε να μένετε συντονισμένοι εδώ στις 98,2 και 104,3 Choice FM φυσικά. Ακολουθεί Τάσο Σταυρίδης αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ και το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευή. Σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου. Γεια σας. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 12 με 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη. Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
4: More hits coming up

στο μεσημεριανό, στη μεσημεριανή ζώνη καλύτερα. Καθημερινό ραντεβού μας εδώ στον Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή. 12 με 3 από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy και έχουμε και τέταρτο τρόπο βεβαίως και ένα νεωμένο, ολοκένουργιο. Μιλάω για το application Choice FM Cyprus. Είμαι το Σταυρίδης, 180 λεπτά hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα. 97 7 10 7 10 η επικοινωνία μας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber και βεβαίως αυτή την πρώτη ώρα έως τη μία δηλαδή στην παρέα μας η Nax Head Pub. 25 χρόνια κρατάει το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. Λουφάραμε χθες. Έχει μάτς σήμερα. Πρώτος προημιτελικός. Θα τα πούμε. Χαλαρά, χαλαρά. Λοιπόν, talk to you και... 98.2 and 104.3.

Έτσι, Ραν, ακριβώς στα 12 μετά από τις 12, δηλωμένος, όπως είπαμε, ο παδός των Λονταριών, και γιατί να μην είναι, Άγγλος είναι, σε αυτό το μεσημεράκι, χιλά εβδομάδα, 5η, 9 Ιουλίου. Δεν ξέρω ότι είναι τόσο παλιό το Wimbledon. Είχε ξεκινήσει σαν σήμερα το 1877, παρακαλώ. Ναι, αργότερα βέβαια, όπως ξέρετε, απέκτησε μεγάλη φήμη και αποτελεί μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam, εννοείται, στο τένις. 1877. Και για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, παιδιά, τι κάνετε με τις τηλεοράσεις? Τις συντονίσατε? Πάντως, από ό,τι διαβάζω σήμερα, η κυβέρνηση, λέει, εξετάζει την παράλληλη λειτουργία της παλιάς πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για περίπου 2 μήνες, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα τεχνολογία DVB-T2. Μάλιστα, έτσι. Έχει εκτιμηθεί μέγεθος των προβλημάτων, κυρίως σε κατοικίες με παλιές προβληματικές εγκαταστάσεις και τα λοιπά, λήψεις, έτσι. Αυτά, 2 μήνες. Λοιπόν, αν τυχόν και δεν έχετε συντονιστεί με το καινούριο σήμα και αυτά. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, για να δυναμώσετε ένταση. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

Ναι. Σε ένα πρόγραμμα λέει διάρκειας 11 λεπτών. Δηλαδή, Μαντόνα, Σακύρα, BTS και Justin Bieber θα τραγουδήσουν όλοι μαζί για 11 λεπτά. Δηλαδή, όλοι μαζί. Καταλάβατε. Από μισό τραγούδι ο καθένας θα πει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Πάντως, στη συνολική επιμέλεια λέει, της παράστασης θα αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay. Έτσι. Και η διοργάνωση επιχειρεί να συνδυάσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός με μια παγκόσμια καμπάνια κοινωνικής προσφοράς, διότι η πρωτοβουλία που συνοδεύει το show έχει ως στόχο να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη προγραμμάτων που θα προσφέρουν σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα μέχρι τώρα έχουν μαζευτεί 50 εκατομμύρια δολάρια, διότι ένα μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια πηγαίνει για αυτό το σκοπό. Αυτά. Με Μουντιάλ θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί είπαμε ότι έχουμε σήμερα τον πρώτο πρώιμη τελικό και στο Παρίσι περιμένουν να γίνει χαμός. The sound of summer. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
0: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Hit Pub.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Choice Cocktail. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, παιδιά, το τραγούδι δεν ήταν στο playlist και μπήκε για δυσάρεστο λόγο. Ξέραμε το τελευταίο διάστημα ότι η Bonnie Tyler δεν ήταν καλά και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι μας άφησε σε ηλικία 75 ετών.

Λόκο, λόκο λοιπόν, και λέγαμε ότι σήμερα είναι ο πρώτος προημιτελικός, συγγνώμη, ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Και επειδή οι Γάλλοι θυμούνται πάρα πολύ καλά το τι συνέβη όχι μόνο στο Παρίσι πριν 4 χρόνια και σε άλλες πόλεις μεγάλες της Γαλλίας, όταν οι δύο ομάδες είχαν παίξει και πάλι τότε στον ημιτελικό, πάρα πολλά επεισόδια σε όλη τη χώρα, 266 λήψεις κτλ. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε ότι θα απαιτούν drones, έτσι, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία αυτός είναι ένας τρόπος για να εντοπίζονται πιο γρήγορα πιθανά περιστατικά. Μάλιστα. Οκ, στις 11 το βράδυ. Τώρα, από εκεί και πέρα, να θυμίσω βεβαίως ότι για ό,τι θέλετε να ενημερώνεστε, πλέον θα τα βρίσκετε όλα μαζί στο ink.com, το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3, όπου μέσα μπορείτε να βρείτε πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό, έτσι, ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε σε έναν προορισμό. Ink.com. Ανακαλύψε λοιπόν τη νέα γενιά της ενημέρωσης. Μπορούμε να προχωρήσουμε? Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, εσύ είμαστε περίπου στα 7 πριν από τη μία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Axiet Pub που είναι μαζί μας καθημερινά σε αυτό το πρώτο μέρος, που εδώ για 25 χρόνια αποτελεί τον σταθερό προορισμό για έξοδο, πολύ καινόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 12 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Σταφύλια λευκά κυπριακά χωρίς κουκούτσι τώρα 3,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινός κυμάς από 5,42 τώρα 4,40 το κιλό. Χοιρινός λαιμός 4,99 το κιλό. Δήμες λούντζα 10,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
7: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
6: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
9: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο

Σύμφωνα με αποκλειστικές μου πληροφορίες από πηγές, εθεάθη ο husband σου σε ένα από τα 4 εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants, που καλωσορίζουμε βέβαια στην παρέα καθημερινά και είναι μαζί μας 1 με 3. Τώρα ήταν στο Captain's Cabin, ήταν στο Απλόστρα, στο Curion Beach Restaurant, στο Lithos Concept Bar. Σε ένα από τα 4 σίγουρα ήταν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μέρος δεύτερον, Choice Cocktail, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, εδώ από τους 104,3, 98,2, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application, το ολοκένουργιο, το ανανεωμένο, Choice Cyprus, Choice FM Cyprus. Λοιπόν, για πάμε. Choice FM, the sound of summer. Because you

Hits Only και Choice FM, το Choice Cocktail βεβαίως, με Cry For Me από το Weekend. Τώρα αν θέλετε κουτσομπολιό, το γράφω σχεδόν όλα τα site, μπείτε να δείτε τους καλεσμένους ή καλύτερα ποιοι έδωσαν το παρόν τους στο show υψηλής γραπτικής της Σίλια Κρυθαριώτη, είναι Σίλιας, έτσι, οκ, okay. Όπου, εντάξει, είχε μια συνάντηση, λέει, η πρέσβης, καλά, εγώ έβλεπα χθες φωτογραφίες, ήταν στον Άμμο, στη Μύκονο, τώρα είναι στο Παρίσι. Η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Να, μπράβο. Το ζεύγος Αλίμονο Οικονομάκου να μην... αυτό το ζευγάρι, ρε παιδί μου, να πει ένα βράδυ, ας να μην βγούμε σήμερα, ας κάτσουμε σπίτι, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, αυτός πάντως που έχει κλέψει, ασχέτως το τι φορούσαν όλες αυτές, αυτός που έχει κλέψει την παράσταση είναι ο στυλίστας της Kimberly Guilfoyle, ο Fancy James. Υπέροχο το συνολάκι. Πάρα πολύ ωραία, και έχουμε και ένα χωρισμό, βέβαια μπορεί να μην την ξέρετε η πιο πολύ, αυτή η εξοργιστικά πανέμορφη Margaret Qualley χώρισε. Και πώς το καταλάβανε? Διότι ο άντρας της, ο Jack Antonoff, που πήγε στο γάμο, άκου τώρα κουτσομπολιό, της Taylor Swift, πήγε μόνος του. Και αρχίσαν και να ρωτιόταν όλοι τι έγινε. Και πηγές, αυτές οι πηγές πια αλίμονο, λένε ότι το ζευγάρι αποφάσισε να ζήσει χωριστά μετά από 3 χρόνια τα παντρεμένη. 5 με 7 ξέρω εγώ ότι είναι το διάστημα το επικίνδυνο, ναι. Τέλος πάντων, 3 χρόνια είναι, η σχέση τους είναι κλονισμένη, μάλιστα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μαργαρέτ, αυτός είναι μουσικός παραγωγός. Κι εγώ. Εκείνη την ταινία, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα, που έπαιζε με την Demi Moore. Mm-hmm. Εκεί που μας έπεσαν τα σαγόνια. Choice FM. The sound of summer.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράγοντα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
7: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
8: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

Λαός Κοκτέιλ εδώ στον Choice FM, τέταρτο ημίωρο. Θυμίζω στην παρέα μας καθημερινά, μία με τρεις EFD Group Restaurants και βεβαίως εμείς που αναζητούμε όλοι τώρα, ειδικά την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, το απλόστερα μας περιμένει με μοναδικά πάρτις, φοβερές μουσικές και ατέλειωτη διασκέδαση. Πάρα πολύ ωραία, πάμε στα Tech News. Λοιπόν, η Meta Platforms ανακοίνωσε χθες ότι λανσάρει το Muse Image. Είναι το πρώτο μοντέλο δημιουργίας εικόνων που ανέπτυξαν τα εργαστήρια Meta Super Intelligence, το οποίο πρόκειται αργότερα να ενσωματωθεί στο Facebook και το Instagram. Ωρε χαρά! Όπως ανέφερε η εταιρεία, το νέο εργαλείο, το οποίο ενσωματώνεται στο chatbot του Meta AI, μπορεί να πραγματοποιεί αναζητήσεις στο διαδίκτυο και να δημιουργεί εικόνες που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Μπορεί επίσης, τι μόνο αυτό, να ερμηνεύει περίπλοκες οδηγίες, να δέχεται φωτογραφίες ως βάση για τη δημιουργία νέων εικόνων και επιπλέον επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται τις εικόνες μέσω σκίτσων ή σχολιασμών. Ακόμη βέβαια, το Muse Image προσφέρει περισσότερα από 30 εφέ για, για τα Instagram Stories και επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων απευθείας μέσα από συνομιλίες με το Meta AI στο WhatsApp. Αρχικά σε επιλεγμένες χώρες. Πότε ρε Τάσο, δεν διευκρίνησε η εταιρεία, ρε παιδιά, πότε θα ενσωματωθεί στις πλατφόρμες της Facebook και Instagram, έτσι. Αν λέει τώρα, προσέξτε, αν και οι βασικές λειτουργίες του Muse Image είναι διαθέσιμες δωρεάν ή θα είναι καλύτερα, περισσότερες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με συνδρομή. Α, αυτά είπε η Meta. Choice FM. The sound of summer.

Turn the lights off και περίπου στα 10 πριν από τις 2 που είχαμε μείνει στην Meta AI. Ο πόλεμος λοιπόν συνεχίζεται, διότι μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις στην ιστορία του ChatGPT, όπως ανακοίνωσε η OpenAI, παρουσίασε το ChatGPT Live. Mm-hmm. Είναι ένα νέο σύστημα, λέει, φωνητικής συνομιλίας που κάνει την επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη να μοιάζει περισσότερο από ποτέ με πραγματική ανθρώπινη συζήτηση. Λες και οι δύο φίλοι και συζητάνε, ρε παιδί μου, ναι. Η μεγαλύτερη αλλαγή, λέει, βρίσκεται στη νέα αρχιτεκτονική Full Duplex, ναι, η οποία επιτρέπει στο ChatGPT να σε ακούει αλλά και να σου απαντά ταυτόχρονα. Μπορεί να σε διακόπτει κιόλας. Γι' αυτό σας λέω, face to face, ναι. Έτσι λοιπόν οι χρήστες μπορούν να διακόπτουν, να αλλάζουν θέμα, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, είπαμε, ξέρω εγώ τώρα για μουσική, είπαμε για αυτό, να μιλήσουμε και, ναι, για κινηματογράφο κατευθείαν. Ή να κάνουμε κάνα κουτσομπολάκι, έτσι. Για πες ρε GPT, χώρισε τελικά, ας πούμε, η τάδε. Τώρα, παρακάτω. Χωρίς να χάνει τη φυσική ροή της συζήτησης, ενώ το σύστημα, λέει, μπορεί να παραμείνει σε αναμονή, να κατανοεί το πλαίσιο της συζήτησης και να απαντά την κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Χάρη. Έτοιμος. Ο Styles. Choice FM. Love your choice. It's only.

Η ώρα είναι 2. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Hey, σειρά μου είναι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη. Βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
9: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.

104,3 98,2 choicefm.com.cy choicefm Cyprus ανανεωμένο, ανακαινισμένο, ολοκένουργιο τέλος πάντων application. Τέσσερις διαφορετικοί τρόποι να μας απολαμβάνετε και πολλά συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Μέρος τρίτων στο Choice Cocktail. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης και βεβαίως πάντα μαζί μας μία με τρεις και για κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα εστιατόρια Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar του ομίλου FD Group Restaurants.

9 Ιουλίου 2013. Η τραγουδίστρια των Fugees, Lauryn Hill, εκτεί ποινή φυλάκισης 3 μηνών στο Connecticut για φοροδιαφυγή. Η 38χρονη καταδικάστηκε το Μάιο επειδή δεν πλήρωσε φόρο 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων από τα κέρδη της μεταξύ 2005-2007. Μετά την αποφυλάκησή της, η Hill θα βρισκόταν υπό επιτήρηση για 1 χρόνο, με τους πρώτους 3 μήνες να περνούν περιορισμένοι σπίτι της. Music calendar on Choice FM.

Alex Warren, Hits Only, και επειδή είναι η ώρα που συνήθως μιλάμε για κινηματογράφο ή για σειρές, αλίμονο τώρα, αν δεν κάνουμε μία αναφορά στις υποψηφιότητες για τα Emmy Awards. Βέβαια. Όπου για μία ακόμη χρονιά αυτό συμβαίνει και εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή ξεκινάει μία σειρά και τα βασαρώνει όλα, είτε δράμα είτε κωμωδία, και πάει σε ρί μέχρι να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, για μία ακόμη χρονιά η ιατρική σειρά The Pitt, έτσι, έχει συγκεντρώσει 25, παρακαλώ, υποψηφιότητες στην κατηγορία δραματική σειρά. Στις κωμωδίες οι περισσότερες ανήκουν στο Hacks. Okay. Τώρα, άλλες σειρές που είναι υποψήφιες σαν δραματικές είναι το A Night of the Seven Kingdoms, το Paradise, το Pluribus, βεβαίως, το Slow Horses, Anthony, και το Your Friends and Neighbors. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, κωμωδίες δεν βλέπω. Βλέπω όμως το Bear, που είναι και αυτό υποψήφιο, που μόνο κωμωδία δεν είναι, αλλά είπαμε. Όπως βεβαίως ξεκίνησα και είδαμε και την πρώτη σεζόν του πολυσυζητημένου πλέον Widow's Bay. Αυτό λέω τώρα, τι, είναι κωμικό δράμα, έτσι, έτσι περιγράφεται, οπότε μπήκε στις κωμωδίες. Widow's Bay, έτσι. Τώρα, 14 Σεπτεμβρίου, και μέσα στην πεντάδα των υποψηφίων γυναικών σε δραματική σειρά είναι και η Ζεντάγια, αλίμονο, για το Euphoria. Βρε, βάλτε βρε τη Σίντεϊ Σουίνι. Εντάξει, Ζεντάγια, Spider-Man, η Ζεντάγια, Οδύσσια, η Ζεντάγια, Dune, η Ζεντάγια, παντού, όπου είναι και συμπαθέστατη, αλλά αφήσατε έξω. Τώρα, οι μεγαλύτερες απουσίες, για να πάμε σε αυτό, και φωνάζουν οι φαν του Stranger Things. Καλά λέει, Stranger Things, καταρχήν να πω, αν δεν το ξέρετε, ότι υποψήφιες μπορούν να είναι σειρές οι οποίες έχουν προβληθεί, έχουν ξεκινήσει καλύτερα να προβάλλονται πριν την 31η Μαΐου, έτσι. Οπότε βέβαια Game of Thrones, like House of the Dragons δεν έχουμε. Ό,τι έχει παίξει μέχρι 31 Μαΐου είναι μέσα. Από εκεί και πέρα του χρόνου πάλι. Λοιπόν, δεν είναι πουθενά το Stranger Things, παιδιά. Έτσι, τεχνικές κατηγορίες. Όπως επίσης και το Half Man. Εκτός. Αυτά, αυτά. Από εκεί και

Πέρα, καμιά φορά διαβάζουμε «Δώστε Όσκαρ», λέει, στην τάδε που παίζει σε μια σειρά. Δεν παίρνει Όσκαρ, Έμι οι τηλεοπτικές σειρές. Choice FM 98.2 104.3 The

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avant Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.

drop dead. 3-6, Άντωνη 642, για Choice 642. 6-8, Χάρης Παπαθεοχάρους, Ρασάουρ. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ βεβαίως και την FD Group Restaurants που είναι μαζί μας καθημερινά, με Captain's Cabin, Απλόστρα, Κούριον, Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye bye. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

change begins with choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: και εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
5: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: 3 με 6 Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Waves, το remix ήταν του Robin Schulz και λίγο πιο πριν η Dreamer, Fate of Ophelia, απίστευτη Taylor Swift. Και τώρα είτε χαλαρώνουμε είτε όχι, μπορούμε να με τα ωραία beat που παίζουμε βεβαίως. Η αγαπημένη σου Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου. Λοιπόν, στα McDonald's αποκτά high energy. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν το σκέφτεσαι άλλο, διότι go on, taste the mixperience. Αυτό να θυμάσαι, mixperience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Εγώ σε φτιάξα πάντως, απογευματάκι σε έχω. Δεν έχεις παράπονο, σε δρόσισα. Απογευματιάτικα. Λοιπόν, timing μπάλα, Dracula σε λίγο, Jonas Blue, Alokma, Bebe Rexha. Στο Deep In Your Love, βεβαίως, στον...
1: Choice FM, the sound of summer.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol.
6: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
7: Δίμτο, ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Δίμτο, find your different.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only. Hits only.
11: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
12: Choice FM. The sound of summer.

Across the Weekend, In Your Eyes. Κάποιοι πετάχτηκαν όταν κυκλοφόρησε κάποια τραγούδια, τέλος πάντων, στην αρχή που δεν ήταν τόσο γνωστός, με το μαλλί το έτσι το Φίνικα style.

τεράστια ονόματα η αλήθεια. Το ένα είναι του Ρωμάριο, για τους πιο παλιούς εκεί έξω θυμούνται βέβαια, όχι Ρωμάριο μόνο, όχι μόνο Ρωμάριο, Μπεμπέτο και άλλα τεράστια ονόματα της Βραζιλίας, ο οποίος Ρωμάριο τάχωσε εντελώς χοντρά στον Αντζελότη, για τον Αντζελότη, για τον αποκλεισμό. Λοιπόν, πολύ σκληρή κριτική, σχεδόν επίθεση εξαπέλυσε κατά του Κάρλο Αντζελότη ο θρυλικός Ρωμάριο λίγες μέρες μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Βραζιλίας από το φετινό παγκοσμίο κύπελο. Λοιπόν, σε Λεσά βέβαια είδε τον Χάλαντ να σκοράρει δύο φορές και την Νορβηγία να παίρνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά 2-1 τώρα. Από εκεί πέρα τόνισε ο ίδιος ο Ρωμάριο ότι θα τον είχε απολύσει αμέσως μετά τον αποκλεισμό και ότι προκάλεσε φιάσκο και μια ντροπιαστική εικόνα για την χώρα του καφέ. Λοιπόν, θα πήγαινα στα αποδυτήρια, λέω, ως πρόεδρος και θα έλεγα εντάξει, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αργότερα, αδειάστε τα ντουλαπάκια σας, φύγετε και θα τα καταφέρουν μια χαρά και χωρίς εσάς. Αυτή είναι μια νοοτροπία βέβαια από την παλιά την Βραζιλία, δεν ξέρω αν θυμάστε. Λοιπόν, οι οποίοι ήταν όχι μόνο δεμένοι, μιλάμε δεν τους χωρίζε τίποτα. Και προπονητικό team και ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει ο Αντζελότη προπονητής για την εθνική Βραζιλίας μετά από αυτό το φιάσκο, αυτή την ντροπή που προκάλεσε, δηλώνει ο Ρωμάριο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για όνομα του Θεού. Είχαμε τον Ντούγκα, έχασε και έφυγε. Είχαμε τον Φελίπε Σκολάρι, κατέκτησε το τρόπιο και παρέμεινε. Είχαμε τον Τίτε, έχασε, παρέμεινε και ξανά έχασε. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτή την καταστροφή του Αντζελότη που απέτυχε και παρόλα αυτά θα συνεχίσει κανονικά. Ο Ρωμάριο είναι ο Ρωμάριο. Δεν είναι ένας κουντουρού παίχτης και δεν είναι μια παιχτούρα ο οποίος δεν έχει και πλέον αποδείξει και τίποτα. Έτσι. Ήταν μια σχολή του ποδοσφαίρου που αν δείτε ποια ονόματα, αν θυμάστε ποια ονόματα ήταν δίπλα του. Κάναμε ένα πέρασμα από το Μουντιάλ, θυμίζω το παιχνίδι. Λοιπόν, tonight, φοβερό παιχνίδι στις 11. Λεπτομέρειες για το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ σε λίγο. Πριν όμως, Anxiety. Το White Cheese στον Choice FM βεβαίως είναι το Choice 642 με τον Android 642 μέχρι τις 6.

Yeah, there, αυτό είναι το Choice 6 for 2 και σήμερα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η καλύτερη παλιά γίνεται στα McDonald's. Σκοράρει στο νέο FIFA World Cup 26 mil με Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce. Και αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι από Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και Grimace. Μπήκε γκολ, πανηγυρίζεις προσθέτοντας ένα Golden Caramel Coconut McFlurry.

Τι υποστηρίζετε, Γαλλία ή Μαρόκο σήμερα το βράδυ 11 η ώρα. Alright. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο στις 10 Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία στις 12 του μήνα στις 12 τα μεσάνυχτα. Σημαδιακό και ξημερώματα που λέει Καργυρός, Αργεντινή, Ελβετία στις 12 του μήνα. Πώς το βλέπετε αυτό? Μάλλον όχι. Η ερώτηση δεν είναι έτσι. Η ερώτηση πρέπει να είναι: θα ξενυχτήσετε για αυτό το παιχνίδι? Τι μου είπε τώρα αυτή, με έβρισε. Φουέγο! Φουέγο, λέει Κάρολ Τζι. Si antes de hubiera conocido. Πόσα μιλάω τα ξενικά, ρε αδερφέ, όμως ώρες. Joy 642 και σήμερα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888-881. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and GetUp Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Απογευματάκι στο Joyce FM, βεβαίως στη Φασαρία, το Άντωνη 642. Η ώρα όμως για τη Σέντρα είναι εδώ. Μιλάμε για μεγάλο παιχνίδι το βράδυ, πολύ δυνατό παιχνίδι. Θα σας ενημερώσω σε λίγο. Εσύ όμως μπορείς να βρεις το FIFA World Cup 26 Mil και να επιλέξεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets. Από εκεί και πέρα, αυτά συνοδεύονται με τη θρηλυκή Big Mac Sauce και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου Football Star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις να διαλέξεις από Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά ο Γκρίμις. Σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι είναι το βράδυ. Το ζεις παρέα με το McDonald's. Choice. The sound of summer.

Λοιπόν, καινούργια νέα, πολύ ωραία καινούργια νέα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπείτε στο ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Στη μετάβαση λοιπόν στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree έχουν ενωθεί σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζεται, συγκεντρώθηκαν πλέον σε ένα προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι το ink.com σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση την αξιοπιστία και την ταχύτητα. Άρα, για να το ανακαλύψεις αυτό, μπαίνεις στο ink.com, στη νέα γενιά ενημέρωσης. Choice FM. The sound of summer.

0: κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την Παλιά Πόλη και την Κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
10: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only, hits only.
13: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Το καινούριο σας το είπα το άλλο. Το καλύτερο experience είναι το mix experience. Mix experience. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις και τις δύο νοδροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mix Experience. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, παρέα μας τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's και με το FIFA World Cup 26 Meal το βρίσκεις και εκείνο στα αγαπημένα σου εστιατόρια. Στον Choice FM, Choice 642.

Με τρέλα και σήμερα στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνης 642 για ακόμα μια ώρα. Με τρέλα και τις καλύτερες μουσικές hits όλοι στον αγαπημένο σας σταθμό. Λοιπόν, και τώρα άμα είναι να χαλαρώσετε, χαλαρώνετε. Ή μήπως για ένα εξωτικό beat, η αγαπημένη σου Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα McDonald's αποκτά High Energy. Είστε έτοιμοι, μουσικάρες εμείς. Passion Fruit το McDonald's. Μην το σκέφτεσαι. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και σήμερα, βεβαίως, το κάνετε άνετλη στο 97717. Αυτό είναι το Viber του Choice FM για να μας ενημερώνετε για ό,τι τρέχει εκεί έξω και θέλετε και να το συζητήσουμε στην τελική. Εδώ, ψυχολόγος, 642. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είναι 5.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nuggets και Tab.
2: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuggets Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις, άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με Smart κλιματιστικό Inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
10: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree. 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Πετρέλα και σήμερα αυτό είναι το Choice 640 στον αγαπημένο σας Choice FM. Να σας πω ότι η FIFA ετοιμάζει ένα ιστορικό μουσικό σοου στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου για φέτος. Λοιπόν, τεράστια ονόματα, απίστευτες εκπλήξεις και φυσικά. Λοιπόν, τα ονόματα είναι παγκοσμίου φήμης, τα οποία θα δούμε σε λιγάκι. Πριν όμως θα πάμε για μπάλα. Η ατάκα που επικρατεί τελευταία πάλι μπάλα, πάλι δεν θα βγούμε. Ναι, επικρατεί αυτή η ατάκα, αλλά είναι συμπατικά τα παιχνίδια. Το παιχνίδι σήμερα, γιατί πάμε, δεν είναι τόσο συχνά τα παιχνίδια πλέον, εφόσον έχουμε φτάσει στα προημιτελικά. Για σήμερα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, τα παρασκηνιακά, με τα πολιτικά, με τα ρατσιστικά υποτίθεται σχόλια, μπούρου, έχουν γίνει σημεία και τέρατα, άμα τα παρακολουθείτε. Λοιπόν, 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο, το παιχνίδι για το Μουντιάλ σήμερα. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Λοιπόν, απογευματάκι με τρέλα και σήμερα. Αυτό είναι το Choice 642 με τον Άντωνη 642. Και εσείς, αν θέλετε δροσιά, αλλά θέλετε και γεύση, η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό Sour Twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Λοιπόν, για τον Γιώργο που ζήτησε προηγουμένως το παιχνίδι, 11 φίλε, Γαλλία-Μαρόκο, 11 η ώρα το βράδυ. Δεν μας είπες ποια ομάδα υποστηρίζεις. Μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber ένας φίλος. Λοιπόν, για το παιχνίδι το βράδυ, 11 η ώρα, Γαλλία-Μαρόκο, και πες μας και ποια ομάδα. Γενικά πείτε μας το 97-7-10-7-10 με ποια ομάδα ήσασταν που έφυγε ή ακόμα η ομάδα σας παίζει στο μικρόμα, η ομάδα σας παίζει.
1: Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.
1: Choice FM. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
0: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Niku Patiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25-32-22-25.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
7: Μέχρι τις 6 Choice 642 με τον Άντωνη.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την FIFA που ετοιμάζει ιστορικό μουσικό σόου στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, υιοθετώντας για πρώτη φορά το μοντέλο του Super Bowl, με τον Justin Bieber να προστίθεται σε ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό line-up, με στόχο όχι μόνο τη διασκέδαση αλλά και τη στήριξη ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά. Λοιπόν, ο Justin Bieber θα είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του πρώτου στην ιστορία ημιχρόνου του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί βεβαίως στις 19 του μήνα στη Νέα Υόρκη. Ο Καναδός pop star θα μοιραστεί τη σκηνή με Madonna, Shakira και το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS σε ένα υπερθέαμα εμπνευσμένο από το περίφημο halftime show του Super Bowl. Εντάξει, είναι μεγάλο το παρασκήνιο. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό? Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, το Super Bowl το έχουμε, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει πλέον όσοι βλέπετε. Λοιπόν, πάει για το ποδόσφαιρο. Σας αρέσει αυτή η ιδέα στο ημίχρονο? Πόση ώρα είναι το ημίχρονο? 15 λεπτά. Για πείτε μας στα σχόλιά σας το 97.7.10.7.10. Choice FM. You always have a choice. It's only

Είμαστε με τρέλα και σήμερα. Έχουμε ξεφύγει εντελώς, η αλήθεια είναι. Thanks very much για ό,τι στέλνετε στο Viber στο 97710710. Και να πούμε ότι το FIFA World Cup 26 παίζεται στα McDonald's, ήρθε στα McDonald's και βεβαίως απολαμβάνεις το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 mil. Διαλέγεις Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρυλική Big Mac Sauce. Αυτό σημαίνει ότι κάνεις δικό σου και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκρίμεϊς σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Αν έχει καθυστερήσει το βράδυ, γιατί έχει μεγάλο παιχνίδι, Γαλλία-Μαρόκο το βράδυ, κάνε μια πρόσθεση στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry, για να δεις το παιχνίδι σωστά. Λοιπόν, tomorrow στις 3 με τρέλα και αύριο ο Άντων 640 στον Choice FM. Φιλιά πολλά, να μου προσέχετε εκεί έξω. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MPM Distributors Limited. Αυτό το καλοκαίρι τα θέλεις όλα. Νέα looks, εντυπωσιακά αξεσουάρ και top τεχνολογία. Το Summer Sale ξεκίνησε στο My Mall Limassol. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σου brands. Απόλαυσε ξεχωριστές γεύσεις και ζήσε αμέτρητες στιγμές διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Όλα όσα θέλεις σε ένα μέρος την ιδανική στιγμή. Summer Sale στο My Mall Limassol. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις, άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
8: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάι,
7: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
7: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
9: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά.
8: Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο.

0: περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
2: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party. Performing live.

0: Kitesurfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Κίτι. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avant-Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
5: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, η

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Choice. The sound of summer.

0: Είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nights Get Fab. Τύχει αγώνα με Nights Get Fab. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Καχούνα Surf House στο Κίτι. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Choice. The sound of summer.
4: Now, start the countdown. 3, 2, 1.
5: Bass drop.